0: Πόσο κιουάνε λουγουμίστε. Σε σήμε κουλεγάτε μια χαράδι. Ω, σε σέντε ένα μπομ. Σε σέντε βραμέντε πόρ. Ω, προ, νοκούν σου βουλούμ. Απασέθλε, καλαραμένε με στο σιουπαλερέκι.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per una balena innamorata. Innamorassi in un baleno.